0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
6: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
13: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
14: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
13: Για πες.
14: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
13: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
1: Rock Radio. Rock Radio. The new music. 4.7. Rock.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Back to the music.
5: Chaos. Nothing's off limits.
4: No. 104.7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7 in color. Rock Radio.
11: Hi, this is John Bon Jovi, and you're listening to me on Rock Radio.
12: Hello again, it's you and me. Kinda always like it used to be. Sipping wine, killing time.

0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Hey guys, you're tuning to Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη Μικέλ. Αυτός είναι ο Bob Catley, I'll Be Your Fool.

Let's see what temperature we have in Thessaloniki. Right now, the temperature in Thessaloniki is 18 degrees Celsius. 18 βαθμούς, παιδιά, τώρα. 18 βαθμούς. Σήμερα, λίγο ψυχρούλα. Λίγο.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Yes, you're listening to Tesla Caught in a Dream. It's all happening here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7, Mikael, Thessaloniki. I'm Tas Papadopoulos, είμαι μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί. Αρχίσαμε και ροκάρουμε. Πρέπει να ροκάρουμε λίγο, παιδιά, δεν γίνεται.
1: Rock Radio Mikael στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή είναι η Άγγλικη Joe με το Long Road.

0: Long Road up to Red Wings of Destiny from Ugly Kid Joe, which came out in 2022.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή είναι η Night Flight Orchestra με το Burn For Me.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

ήταν ο Lee John Roth, La Villa Primavera, του Βιβάλτη Τέσσερις Εποχές, όλα εδώ στο Dude Morning Show, Rock Radio 104 και 7, Μικέλ. 104.7 Rock Radio Solutions. They could do little to stop it. That's really good. Solutions. Rock Radio.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Thessaloniki.
1: This is the band called Diving for Pearls. The track's called I Close My Eyes. Θα μας πάνε για διαφημίσεις σε λίγο. Ας το απολαύσουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready, ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

0: Def Leppard, Heaven Is, από το Adrenaline album which came out in 1992. You guys are tuned in to Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη. Μικέλ, είμαι ο Τάσος Παπαδόπουλος, είμαι μαζί σας μέχρι τις 10. Μη φύγετε, μη φύγετε. Έχουμε καλή μουσική όπως πάντα. Για να ακούσουμε αυτό το πρώτα.
1: Joe Satriani, you're listening to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.

Yeah guys, you're tuning to Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη Μικέλ. Είναι ο Τζο Σατριάνη που ακούμε με το The Extremist. Έρχεται το κιτάρο σποτ σε λίγο. Λοιπόν, φτάσαμε στο κιτάρο σποτ. Μιλάμε για τον Τζο Στάμπ. Γεννήθηκε 18/9/1960. American guitarist from Queens, New York, he has played for bands such as Exorcism, Ravenlord, Holy Hell, Alcatraz, and his inner solo career. He's an associate professor at Berklee College of Music. The track that we are listening to is called Strat Sorcery. His discography. Προσωπικές δουλειές από το 1993 μέχρι το 2021, 16 album. With Reign of Terror 1996 to 2003, 4 albums. With Alcatraz 2020 to 2023, 3 albums. With Tower of Babel 2017 to 2025, 2 albums. With Holy Hell 2007 to 2009, 2 albums. And Ravenlord 2016, 1 albums. Η επιρροές του, Richard Blackmore, Yngwie Malmsteen, Gary Moore, Michael Schenker, Newly John Roth. Έχει επηρεάσει τον Dean Cassione και τον John Monter από String Theory. Και φυσικά το Global Shred Scene. His technique, fluid economy and alternate picking, sweeps, sweeping, pedal tone mastery and dog exotic scales. Κιθάρες που χρησιμοποιεί, scalloped fretboard Strat Acosta, ESP custom strats and MC guitars, Yngwie Malmsteen signature models. Enjoy!

0: Ήταν ο George Stamp εδώ στο Guitar Spot με το Stretch Sorcery. Συνεχίζουμε εδώ ωραία και δυνατά. Check this out.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Για να δούμε τι έγινε όσο ακούμε τους Scorpions με το Rhythm of Love στην ιστορία της μουσικής σαν σήμερα. Anita Pelbeck, the model actress, best known for her relationship with members of the Rolling Stones, started at the age of 73. Η Pelbeck ήταν και κοπέλα του Brian Jones, αλλά τον άφησε για τον fellow Rolling Stone, τον Keith Richards. She was alleged also to have an affair with Mick Jagger while they were making a 1970 film performance through She Always, but though she always denied it.
1: This is Ronnie James Dio and you're listening to the best there is, rock radio.
0: Λοιπόν, όσο ακούμε το 2, για να δούμε το 2003, οι Arctic Monkeys έκαναν το live debut τους, The Great Pub, στο Sheffield, Αγγλία. Πήραν 27 λίρες από τα ticket sales. In 2003, the elder statesmen of music were rewarded in the Queen's Birthday Honours List for their services to music. Sting was awarded a CBE, ο Gary Marsden an MBE, και ο Errol Brown από τους Hot Chocolate an MBE, και Pink Floyd's David Gilmour a CBE. Λοιπόν, το 1995 η Λένα Μόρσετ έβγαλε το στουδιατρικό της το άλμπουμ το πρώτο που λεγόταν Jagged Little Pill. Το άλμπουμ πήγε να πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια κόπιες παγκοσμίως και έκανε την Μόρσετ την πρώτη Καναδέζα γυναίκα να κάνει σκορ ένα US νούμερο 1 άλμπουμ. Το άλμπουμ από το Jagged Little Pill είχε μεγάλες επιτυχίες όπως το You Ought to Know, Hand in My Pocket, Ironic και You Learn. Το 1992 ο Billy Ray Cyrus της Miley Cyrus ο μπαμπάς ήταν 17 εβδομάδες νούμερο 1 στο US Album Chart με το Some Gave It All. Το debut του άλμπουμ είχε το Worldwide Breakthrough τραγούδι Achy Breaking Heart, which was originally recorded as a Don't Tell My Heart by the Marcy Brothers on their 1991 self-titled album. Και τελικά το 1975 ο John Lennon έκανε το τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση όταν εμφανίστηκε στο Salute to Sir Lou Grade και έπαιξε κομμάτι όπως το Slipping and Sliding και το Imagine. Η ηχογράφηση ηχογραφήθηκε στο Waldorf Astoria Hotel 18 Απριλίου 1975. Αυτά, back to Dio!

0: Rock Names. Rock Names.
1: Alice Cooper, γιος ιερέα από τον Detroit. Πολλοί πιστεύουν ότι πήρε το όνομά του από τη μάγισσα του 7ου αιώνα, αλλά ο ίδιος το αρνείται, λέγοντας ότι ξύπνησε ένα ωραίο πρωινό στο Phoenix και του ήρθε αυτό το όνομα.

Bit of Nails here. It's all happening here on Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Mikael, you guys are tuning into the Dude Morning Show. I'm with you guys until 10 a.m. Μαζί σας μέχρι τις 10. Αυτός ήταν ο Alice Cooper με το Bit of Nails. Η ACDC με το Shot in the Dark θα μας πάνε για διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Are you ready?
1: Rock Radio.
0: Then
1: 104.7.
0: Brace yourself. Here they are.
1: Things go better with rock.
2: Αυτό το κομμάτι είναι για την Αγγελική, την αδερφή μου στην Αθήνα. Από τους Dead Daisies, το Mexico. Let's go rock.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Hey guys, είχαμε πριν του Pink Floyd Another Brick in the Wall Part 2, αλλά εδώ στο Dude Morning Show. People, a bit you feel well. Τα λέμε αύριο το πρωί 8 με 10. Tune in tomorrow to the Dude Morning Show 8 to 10 a.m. Greek time always. This is Locomotive Breath by Jethro Tull. Take it easy, guys. Rock on. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Γεια σας.

0: Radio.
1: Rock Radio 104.7.
2: Music. Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
3: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
4: Έλα, ξέρω τι θες.
3: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
5: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη.

0: σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
4: Ούτε βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε.
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι
10: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
12: Really cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.

0: As for your equipment is this next arrangement.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby DJ, μόλις έκατσα εδώ στο θρόνο του Rock Radio Mikel 104,7 και είμαι έτοιμος να κάνουμε ένα ωραίο πρωινό σαβατιάτικο διωράκι. Πλέον εντάξει, θα αρχίσετε να με συνηθίζετε προς το παρόν σε αυτή τη θέση, γιατί εντάξει, και το προηγούμενο Σάββατο ήμουν εδώ, πιθανότατα και το επόμενο Σάββατο να είμαι εδώ, καταλαβαίνετε τώρα. Εύχομαι όλοι να είστε πολύ πολύ καλά. Και για να ξεκινήσουμε ωραία την εκπομπούλα μας, λέω να ξεκινήσουμε με Stranglers, γιατί ήλιο έχει έξω, έχει και ένα ωραίο αεράκι, είναι καλοκαιράκι, είναι Σάββατο, καταλαβαίνετε. Always the sun.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και επειδή τα λένε ωραία οι Stranglers με το Always the Sun, και εντάξει, εμείς σαν έτσι άνθρωποι ωραίοι που είμαστε χαρούμενοι, θέλουμε τον ήλιο, τον κυνηγάμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως στον καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρό είναι μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός σήμερα θα έχει ως εξής: λίγες νεφώσεις δυστυχώς, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι, βόρειοι, βορειοδυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ, αυτά να ακούω έτσι λίγο αερά και λίγο κυκλάδες, ε! Και η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, είναι καλοκαιράκι, λίγο τη βροχή να γλιτώσουμε και είμαστε μια χαρά. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά το Πολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτή είναι η Madness. Και επειδή το Rock Radio Mikkel είναι ολονών μας, δεν είναι μόνο δικό μου ή του πατέρα μου, είναι και δικό σας. Our House.

0: Okay, I'll shake your bouncy booty. Hit it!
1: Rock Radio.
2: I just need to wail for a little while here.
1: Rock Radio. Well armed, aggressive, and dangerous. Via satellite from Thessaloniki, Greece. Rock Radio 104.7.
3: Και επειδή ξέρω ότι με κρυφακούνε κάποιοι, λέω εγώ τώρα τους γονείς μου ας πούμε, και επειδή ξέρω ότι η μαμά μου έχει μια μικρή αδυναμία στον George Michael αλλά και στους Wham, λέω γιατί να μην ξεκινήσουμε έτσι την ημέρα μας. Wake me up before you go go.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Θεσσαλονίκη.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερό μας σημείωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Fool's Garden, Lemon Tree, Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Εντάξει, είναι αρκετά πρωί για μένα, είναι η αλήθεια. Οπότε έχω τσιμπήσει ένα καφεδάκι, ένα φρέντο καπουτσίνο σκέτο από το Mikkel, για να ανοίξει το μάτι ρε παιδί μου. Και επειδή έχω το καφεδάκι έτσι και έχω τσιτώσει, μου έρχονταν αλαμπές. Και λέω, όπα, πώς λέγεται αυτό το τραγούδι? Need You Now, Lady Antebellum.

Die With A Smile. Ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε μέσω μιας καταπληκτικής συνεργασίας του Bruno Mars φυσικά και της Lady Gaga. Ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει πρόπερση στο τέλος της χρονιάς, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη του 2024 και έχει σπάσει αρκετά ρεκόρ. Τώρα κάτι άλλο, επειδή είναι σαβατάκι, να το παίξω έτσι και λίγο ενημερωτικός τύπος, επειδή είναι σαβατάκι και ξέρω ότι πολλοί θέλετε να ξεφύγετε και, και καλά θα κάνετε να πάτε να κάνετε το μπανάκι σας στη Χαλκιδικούλα, στην Επανομή, στην Καλλικράτεια, οπουδήποτε, απλά πρέπει να γνωρίζετε ότι ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης είναι κλειστός, παραμένει κλειστός βασικά, γιατί από χθες είναι. Εντάξει, το έπαιξα πολύ ενημερωτικός. Τώρα πάμε ξανά στη μουσική. Jason Mraz, I'm yours.

Και μιας που ο George Ezra μιλάει για την Βουδαπέστη, η Μπούνταπεστ, μια πόλη του εξωτερικού, εγώ να πω ότι το Rock Radio Mikkel, παρόλο που έχει έδρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, είναι παγκόσμιο, γιατί εσείς το υποστηρίζετε σε όλο τον κόσμο. Φυσικά το ακούτε μέσω του site μας www.rockradio.gr και πραγματικά σας αγαπάμε γι' αυτό. Σας βλέπουμε, μας ακούτε πραγματικά από όλη την Ιδρώγειο.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκινήσουν.

0: Κουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
3: What the most important campaign I've worked on.
2: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

You get what you give. Αυτή είναι η New Radicals. Κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ωρίτσα εδώ στο Rock Radio Michel 104,7. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι καλά τα λένε εδώ οι φίλοι μου οι New Radicals. You get what you give. Πάντα πρέπει να δίνουμε το 100%. Το 100% ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα σας κρατήσω παρεούλα μέχρι και τις 12. Μετά, δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10 με το Σωτήρι Τζότζο Βακάρο. Και εντάξει, επειδή ξυπνήσαμε, έχω πάρει το καφεδάκι στο χέρι από τα Μικέλ, ένα φρέντο καπουτσίνο σκέτο, εντάξει, εγώ αυτό ήθελα ρε παιδί μου, πάμε στους Spin Doctors, Two Princes.

Και αφού ακούσαμε train και drive-by, πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να κάνουμε ένα drive-by από τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπω στον ωραίο μου υπολογιστή ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ ωραία θερμοκρασία, 26 βαθμούς Κελσίου, με ένα ελαφρύ αεράκι, έτσι δροσιστικό, ίσα ίσα για να μην υδρώσουμε. Τώρα θα πάμε στους Coldplay και θα πάμε σε ένα τραγούδι που πριν 10 χρόνια ήταν στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10.

Έτσι πήραμε μια γεύση ευρωπαϊκής μουσικής, έτσι, Ιταλία, Jack Savoretti, Love is on the line. Και επειδή δεν άντεχα, παρόλο που σε 40 λεπτά είναι η δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10, εγώ δεν άντεξα. Ήθελα να ακούσω το νούμερο 2. No Flame, No Game. Intelligent Music Project.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.
8: Hey, we're Nickelback and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece. I'm through.

Nickelback, Rockstar. Γιατί κυρίες και κύριοι, όλοι θέλουμε να γίνουμε Rockstar. Πώς να το κάνουμε? Και να σας πω κάτι, όλοι έχουμε ένα Rockstar μέσα μας. Εντάξει, μπορεί όχι μουσικό, εντάξει, εγώ ας πούμε δεν είμαι μουσικός, ούτε κιθάρα ξέρω, ούτε ξέρω να τραγουδάω. Αλλά νιώθω Rockstar, ρε παιδί μου. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και έχουμε άλλα 23 λεπτά παρεούλα μαζί. Μέχρι τότε, πάμε στον Peter Gabriel, Sledgehammer.

Και αφού ακούσαμε φυσικά τον ένα και μοναδικό, τον Phil Collins, Don't You Lose My Number, τώρα θα πάμε σε άλλο μοναδικό. Θα πάμε στον Elton John. Αλλά δεν είναι μόνος του αυτή τη φορά, είναι με την Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Η ώρα τελειώνει σιγά σιγά, περνάει, αλλά εμείς δεν πτώμαστε.

Σαββατοκύριακο να προσέχετε και να περάσετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Σήμερα λέω να σας αφήσω με Μάνου Τσάου. Επειδή είναι καλοκαιρινό το κλίμα, άλλοι πάνε παραλία, έξω έχει ήλιο, είναι τέλεια. Με γούστας του. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια να έχετε. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking.

0: ράδιο.
1: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311

0: 41507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
1: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
0: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika-varitimos.gr.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
4: Πάμε για Rock Radio Stop 10 για την επόμενη ωρίτσα εδώ στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, το Rock Radio Stop 10, που είναι μια χορηγία dealeries.gr, The Electric Store στην Νεάπολη, Ζάκα 12. Είμαστε και σε απευθεία σύνδεση στο ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη είμαστε παραούλα από το site μας rockradio.gr. Το Rock Radio Stop 10, όπου το 50% ανοίξει σε εσάς. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο clips. Το άλλο 50% ανοίξει σε όλες τις εκπομπές εδώ στους 104,7. Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση σε απευθείας σύνδεση. Και φυσικά Σάββατο Κυριακό στις 12 το μεσημέρι σε επανάληψη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να θυμηθούμε τα top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
5: Not to understand music.
6: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
7: The Rumblet, The Fallen.
6: Number 9.
8: Emma Rosa, Good Enough.
6: Number 8.
8: Lou Gramm, Young Love.
6: Number 7.
8: The Rolling Stones, In the Stars.
6: Number 6.
8: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
6: Number 5.
8: Generation Radio, The Melody.
6: Number 4.
8: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Play the Fool.
9: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
6: Number 3.
8: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
10: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
6: Number 2.
8: Reeve Stimson, Too Late.
6: Number 1.
8: Skindred, Can I Get A...
11: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A... Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
12: Rock Radio 104.7
13: και στο
14: tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: Not to understand music.
15: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
16: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
15: Number 10.
4: Ο μοναδικός Lou Gramm ουσιαστικά μας αποχαιρετά δύο δέσεις πιο κάτω και έτσι ξεκινάει το Rock Radio's Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Το Young Love έχει κάνει κορυφή, είναι άνετο.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση του Rock Radio. Τα πτένη θερμοκρασία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά ειδικά υλικά. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, επικοινωνήστε 2310 20 55 82. 28 βαθμοί Κελσίου και υγρασία στο 65%. Η θερμοκρασία ό,τι αφορά το κατάστημα Σταύρος Κωνσταντινίδης. Τώρα πάμε στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία από το Πολόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για την Παρασκευή 12 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ήφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη αποφόρη ψηφίσει 3 με 5 και το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο, γιατί ακούτε σε επανάληψη το Rock Radio στα 10, Σάββατο και Κυριακή έθριος ο καιρός, θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου και το Σάββατο και την Κυριακή. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία στα Πολόνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά.

0: huge success.
1: More action.
2: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
3: Έλα, Ιταλοί Ράμπλετ βρήκαν χώρο και ανεβαίνουν μία θέση αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 9. Αυτό είναι το μοναδικό. The Fallen.

0: την καλησπέρα μου στο δικό μας το Γιάννη Δημητρόπουλο. Τον ακούτε Παρασκευή 11 το βράδυ. Σήμερα Πέμπτη, πρώτη μετάδοση. Του Rock Radio στα 11 το βράδυ. Μετά το Top 10 Απόστολος, Baby Baby DJ Βακάρος.
1: Rock Radio's Top 10. Top 10 on 104.7, number 8.
0: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ενώ το Σάββατο στη μία Γιάννη Σιμαράκης, μετά το Top 10 την Κυριακή Σάκης Γιουβανούδης. Μία θέση πιο πάνω βρήκαν χώρο και η Ομαρόσα και ανέβηκαν στο νούμερο 8 με το Good Enough. Σωτήρη Τζιόγιο Βακάρος με Tilleries.gr, The Electric Store. Όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σάκα 12 στην Νεάπολη.

Στην κορυφή του Rock Radio Top 10 βρίσκονται για δύο εβδομάδες στη Skinred. Και τους βρούμε εκεί ψηλά. Να την αλλάξουν για τρίτη εβδομάδα. Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Το 50% ανοίξει σε εσάς. Ψηφίζετε στο rockradio.gr. Άλλο 50 σε εμάς, στις εκπομπές. Rock Radio Μικέλ, ξακόρουμε τα καφεδάκια μας. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας. Είναι αυτή η απίστευτη ποιότητα. Για πάμε μία δες πιο πάνω. It's Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. And you're gone too far. Rock Radio's Top 10, number 7. Είπα και εγώ θα κινήσουν όλα ομαλά στο Rock Radio's Top 10. Ναι, καλά. Εδώ Παρασκευή βράδυ κλείνει το flyover για 48 ώρες. Πού να κινήσουν καλά. Παραμένουν σταθεροί. Δεν παλάς ο Μικ Τζάκερ και ο Κίθρι σας. Μένει σταθερός στο νούμερο 7. Είναι οι Rolling Stones και μας πάνε στα αστέρια. In the Stars.

Πάρε μην ας παιδί στο νούμερο 7 αυτή την εβδομάδα, Rolling Stones in the Stars. Εντάξει, μένει και αυτά. Με την ανάδοση να πας, Mick Jagger. Κύπριστα. Αυτό δεν είναι η χώρα. Κάτσε να δούμε τι σημαίνει τώρα για να ακούσουμε στο νούμερο 6. Δεν τα κινήθηκε τίποτα. Α, πάμε. Τα 3 βήτα. Πάθος βάρος. Rock Radio Stop 10. Παρέα με τηλερίς.gr.

0: Number 6.
1: Δεν παλέζει ο Μάικλ Μακδόναλντ ή ο Keith Urban, και εσύ με την ανάδοση θα πας. Δεν κουνιούνται, σταθερή στο νούμερο 6. We go back like a 1970 cat.

μοναδική συνεργασία. Ζωντανός τρίτος ο Μάικλ Μακδόναλντ. Παρέα με τον Keith Urban. We go back. Παρέα με ένα σταθερή στο νούμερο 6. Θα έχουμε μετακίνηση στο νούμερο 5, ακριβώς στη μέση. You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5. Καλά, τι νομίζεις, τόσο εύκολα θα ξεφύγεις από το ποτηλιάρισμα? Δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη? Ποτηλιάρισμα, ποτηλιάρισμα, ποτηλιάρισμα. Η Generation Radio δεν κουνιούνται και αυτοί στο νούμερο 5.

0: μία μελωδία και περνάει όλη σου ζωή από μπροστά. The German Generation Radio και το The Melody που αλλού.
1: Rock Radio 104.7.
0: Rock Radio Μικέλ. Σακώνουμε τα καβεδάκια μας, τα snacks μας. Τι είναι το στέκι μας. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better start thinking. Start thinking.
12: Rock Radio.
11: Start thinking.
12: Thessaloniki.
0: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζότζο, Βακάνος παρέα με τη Λερίστερη.gr, ο κεντρικός μου χορηγός, όλα αυτά. Φυσικά στους 104,7, 27 χρόνια τώρα. Rock Radio Μικέλ, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και φυσικά online rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Ποια τραγούδια έχουμε συναντήσει ως τώρα? Ξεκινήσαμε λοιπόν στο νούμερο 10 με τον Luke Graham να υποχωρεί δύο θέσεις και να μας αποχαιρετά με το Young Love. Στο νούμερο 9 ανέβηκαν μία θέση οι Ιταλοί The Ramblers με το The Fallen. Το ίδιο συνέβη στο νούμερο 8. Μία θέση πιο πάνω ανέβηκαν οι Emarosa με το Good Enough. Από εκεί και πέρα. Στο νούμερο 7 οι Rolling Stones με το In The Stars παρέμειναν σταθεροί. Το 6 το ίδιο. Ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. We Go Back. Το ίδιο στο νούμερο 5, Generation Radio με το The Melody, παρέμειναν σταθεροί. Θα παραμείνουν σταθεροί και οι Skinred στην κορυφή για τρίτη εβδομάδα. Είδα, έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Πάντως στο νούμερο 4, δεν έχουμε μετακίνηση. Ο Michael Stipe και ο Andrew Vatt με το εκπληκτικό A Play The Fool παραμένουν σταθεροί και αυτήν εδώ την εβδομάδα.
13: Not to understand music.
12: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 4.

Τους Temptation το 1977, Ren Leonard. Και βέβαια το 1940, Joseph Di Nicola από Joey and the Starlighters. Δημοβιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Number 10.
1: Rock Radio.
0: Rich girl.
1: 104.7.
0: And you're gone too far.
1: Rock Radio's top 10. Number 3.
2: Κορίτσια. Ladies. Μετά από δύο εβδομάδες υποχωρούν οι Wallis Kindred από την κορυφή και υποχωρούν στο νούμερο 3.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μοτομάνα μας Πιτ Σέβες Αγίου Δημητρίου 46. Εκείνο ο Ανδρέας, είτε κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46 να συνοηθείτε για τα σέρβις σας, τις βλάβες σας, μοτοσυκλέτες και τα σκούτερ σας, ή επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. 11 Ιουνίου γυρνάω στο 1977. Πάλι μπλεξίμε τον Τζο Στράμερ, τον Κλάς, παρέα με τον Τόπερ Χίτεν, όπου τη βγάζουν στο κελί στο Νιουκάσελ, γιατί δεν εμφανίστηκαν να καταθέσουν για μια υπόθεση σε ξενοδοχείο που είχαν μείνει και είχαν κλαπεί οι μαξιλαροθήκες. Έλα ρε φίλε, πετσέντες παίρνουν μπουρνούντια μαξιλαροθήκες. Μαξιλαροθήκες. Πάγα πρόστιμο 100 λίρες το 1977. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλα μας Φίτσα Εβετς Αγίου Δημητρίου 46.

0: 7. Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Number 2.
3: Μια θέση πάνω Intelligent Music Project με το No Flame No Game και θα ταξιδέψετε με Sunfly Travel και τη Μαρία Σούλη σε ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξάρτητους προορισμούς. Στην περιοχή Λευκού Πύργου το Sunfly Travel, τηλέφωνο 231 0 280 500.

0: καινούργιο νούμερο 1. Αλλά πρώτα θα πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie Sanmay στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια, και αυτά που ψάχνετε. Μπείτε μέσα, Natalie Sanmay, Instagram αλλά και στο Facebook. Θα γυρίζω ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και για 2 εβδομάδες στην κορυφή είναι η Stereophonics. There's always gonna be something.
1: Flashback.

0: Flashback.
1: Γυρίσαμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Star 10 με Natalie Sanger Instagram αλλά και στο Facebook. Σε εκπληκτικά σχέδια. Ζωγραφισμένο στο χέρι. Ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά. Συναντήσαμε στην κορυφή για δύο εβδομάδες. Stereophonics, there's always gonna be something. Πάμε γρήγορα στον κεντρικό μου χορηγό. Πριν πάμε στο ολοκένουργιο νούμερο 1.
2: Στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: You're listening to Rock Radio's Top 10. 104.7 Rock Radio.
5: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
4: Number 1.
1: Ολοκένουργιο νούμερο 1. Ο μοναδικός Reeve Stimson, ανεξάρτητος ωραίος. Έφτασε στην κορυφή. Too late. Αυτό είναι το ολοκένουργιο νούμερο 1. Κώστα Κουσκούνη. Και κυρίες και κύριοι, Reeve, my friend, μου γράφει. Ο Κωστάκης. Γεια σου, Κωστάκη μου.

0: Radio's top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
0: Can I Get A... Can I Get A... Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς από αυτή τη στιγμή μπορούμε να μπούμε στο rockradio.gr να δούμε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσουμε για το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ, Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Εμείς φυσικά μαζί τα λέμε από Δευτέρα έως και Παρασκευή δύο φορές. Μία με τρεις στο Double Trouble, 9-11 το βράδυ, 37 χρόνια Night Tracks. Και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Δημήτρη Δημητρίου για το μοντάζ, τον Κυριάκο Ανδρώνη για τα γραφιστικά, τον Δημήτρη Αθανασιάδη για το rockradio.gr και την Τίνα Βενιέρη. Πάμε τώρα στους χορηγούς μου. Κεντρικός μου χορηγός, dealeries.gr, στην Νεάπολη, Ζάκα 12, The Electric Store. Όλες οι επόμενες ηλεκτρικές συσκευές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Είναι το Rock Radio Mikel στους 104,7, ακόμα τα καφεδάκια μας. Πρώτα Mikel της Ελλάδας και του πλανήτη. Είναι το στέκι μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ραδιοδράμα 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Πάμε τώρα στην θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος και Αθηνάς 1, γωνία εκεί. Υδραυλικά είδη, ηλεκτρολογικό υλικό, χρώματα Tetralux. Flashback, Natalie S. Anmir, Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, σπάθεια, σκέδαση. 5 λεπτά, τα σύνορα των ευσώνων. Δημοφιλή γενεθλία, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάλα μας πίτσεμες, Αγίου Δημητρίου 46. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά, ρούχα, ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σας προτείνω εγώ στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Τις πέμπτες, 11 η ώρα, καταφθάνει ο μικρός μου Απόστολος Baby Baby DJ. Το Σάββατο, στη μία, Γιάννης Ζημαράκης.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Εκεί.
6: Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Καλώς ήρθατε. Ερωκρίτη 104,7. Μικέλ βεβαίως. Στα 9 λεπτά μετά από τη μία. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης. Τα λέμε κάθε Σάββατο από τη μία μέχρι και τις 3. Γιατί και σήμερα που το ημερολόγιο λέει Σάββατο 13 του Ιούνιου. Σχεδόν στα μισά για τον μήνα αυτόν, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και η θερμοκρασία σιγά σιγά έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Ευτυχώς προηγούμενες δύο μέρες λίγο φύσηξε, κάπου λίγο πήγε να βρέξει και πήραμε κάποιες πολύτιμες ανάσες. Αρκετός κόσμος στο κέντρο της πόλης και δεν ξέρω γιατί, ίσως για κάποιο λόγο σήμερα οι περισσότεροι από εσάς μάλλον δεν επιλέξετε να πάτε για κάποιο μπάνιο. Μπορεί ναι, μπορεί όχι, εμείς πάντως θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 3, όπως κάνουμε τα τελευταία χρόνια σε αυτή εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα που τα λέμε. Και βεβαίως προσπαθούμε να παίζουμε τις καλύτερες δυνατές μουσικές για όλους εσάς εκεί έξω. Αν μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 3, καλή σας διασκέδαση.

Αφηρική Sisters of Mercy, Dominion, Mother Russia, από τα παλιά. Έτσι για να μας δώσουν λίγο ρυθμό παραπάνω. Σήμερα γιορτάζει η Αγγελίνη και ο Αντίπατρος. Και δεν νομίζω ότι σήμερα θα φάμε γλυκό, διότι αμφιβάλλω θα βρούμε κάποιον τουλάχιστον που να είναι στο κοντινό μας περιβάλλον. Σημερινή διεθνή ημέρα ρήψης τσεκουριού, το οποίο γιορτάζεται κάθε χρόνο μια μέρα σαν και αυτή, δηλαδή 13 του Ιούνιου, με πρωτοβουλία, ναι, υπάρχει, του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ρήψης Τσεκουριού, για να κάνει ένα γνωστό, ένα διασκεδαστικό άθλημα, το οποίο αναφέρει ότι δεν λαμβάνει την προσοχή που το αξίζει. Τι να πει κανείς, ο καθένας όπως βολεύεται, παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια, και αυτός είναι ο Σίβετ Χόγερ με το Moon Landing. Δυναμώστε!

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
5: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
4: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
5: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
8: We've got our fingers on the pulse, of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite, Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι και η Sub Dragons. Αυτό κι αν δεν το χορέψαμε. Με ένα τραγούδι το οποίο περιλαμβάνει στο στίχο του τη λέξη ελευθερία και ό,τι βεβαίως συνεπάγεται γύρω από αυτό. I'm free. Από τα ωραία τραγούδια, από αυτά που αγαπήσαμε, από αυτά που χορέψαμε. Η θερμοκρασία αυτή στη Θεσσαλονίκη είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Έχει βεβαίως ένα αεράκι, το οποίο σας έλεγα πιο πριν, το οποίο μας δίνει τις ανάσεις που θέλουμε. Αρκετή κίνηση στους δρόμους, λίγο υπομονή στο κέντρο κυρίως. Κατά τα άλλα, σίγουρα κάποιοι από εσάς έχετε φύγει. Όχι όμως τόσοι ώστε να φαίνεται τουλάχιστον αυτή η μεγάλη διαφορά που φαινόταν τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω γιατί, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Hey, αυτή είναι και η Madness. Τι άλλο να πει κανείς, One Step Beyond.

Με τα πολλά και με τα λίγα έφτασε τελικά στη θέση νούμερο 10, στα 10 δημοφιλέστερα του Rock Radio. Και από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα μας αποχαιρετήσει. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αποχαιρετήσει τις καρδιές μας και την αγάπη που του δώσαμε. Και ότι βεβαίως δεν το θυμόμαστε το τραγούδι αυτό, το υπέροχο του Lou Gramm, με τον τίτλο Young Love. Και θα το μεταδίδουμε όσο πιο συχνά μπορούμε. Άρα λοιπόν για μένα τουλάχιστον δεν θα έχει φύγει από το Top 10 ποτέ. 7 λεπτά απομένουν για να σας αφήσουμε όσον αφορά την πρώτη ώρα. Πάντα στο Ροκρίτο 104,7 Μικέλ. Στο μικρόφωνο Γιάννης Ζημαράκης. Κάθε Σάββατο 1 με 3 στη ραδιοφωνική αυτή συντροφιά. Παραμένουμε στο ίδιο ύφος. Από άλλο ένα αγαπημένο συγκρότημα του συγκεκριμένου είδους. Δεν είναι άλλο από τους Giant. Και βεβαίως το Believer.

0: ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα.

0: Πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά, σκέψου Μικέλ.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
1: Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
1: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
1: Αναδομώ και έκτισες.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

Δεύτερο και τελευταίο μέρος με ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αυτή είναι η Transistor από την Αθήνα και αυτό είναι το Living, το οποίο βεβαίως και αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που το ακούσαμε. Στα 10 λεπτά μετά από τις 2 ολοκλήρωται 104,7. Μικέλ, καλώς ήρθατε. Για 50 λεπτά ακόμα θα είμαστε εδώ για να σκρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Και όταν λέμε για καλή συντροφιά, δεν θα μπορούσε να πάει το μυαλό μας που αλλού, στους YouTube, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους ετοιμάζονται για περιοδία και ακούγεται αρκετά το όνομά τους για την χώρα μας, για το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά τέλος πάντων, ας μην λέμε ακόμα πολλά και μεγάλα λόγια. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, αλλά φαίνεται ότι του χρόνου θα είναι μια εξίσου πολύ καλή συναυλιακή χρονιά.

0: We Are Loud Like Love. Αυτή είναι η Placebo από τα παλιά. Και τι ωραίο ήταν τραγούδι, περιλαμβάνει μέσα λέξεις όπως το Breathe, το Believe, το Love και πολλά πολλά άλλα. Νομίζω ότι η καλύτερη συναυλία που τους έχω δει ήταν πριν αρκετά χρόνια στην Αθήνα, στο πάρκινγκ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και από τότε τους έχω δει νομίζω άλλες δύο φορές, αλλά δεν ήταν όπως τότε. Ίσως ορισμένες φορές η πρώτη φορά είναι πάντα και καλύτερη.
1: Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Στο δελτίο και με μια χορηγία το Polonais Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων για τη Θεσσαλονίκη σήμερα Σάββατο. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις, αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως όμως τα γύρω ορεινά. Η άνεμη είναι βορειοδυτική 3-4 από 4 και από το απόγευμα θα γυρίσουν νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα θα αγγίξει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή θα έχουμε αίθριο καιρό, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-3 από 4, το απόγευμα νότιο-ανατολική έως και 4 και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Polonais Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Via satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock! Θεσσαλονίκη Greece. This is Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη επιτυχία για τον Chris Isaac προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, Blue Hotel, ο οποίος παρεπτόντως παίζει στην Αθήνα, νομίζω όχι αύριο, Κυριακή ή Δευτέρα, τέλος πάντων τις επόμενες μέρες, όπως και στη Σόφια. Αλλά επειδή μάλλον το κοινό στο οποίο ανταποκρίνεται στην προηγουμένη περίπτωση είναι ηλικιακά αρκετά μεγαλύτερο, δεν ξέρω και πόση μεγάλη συμμετοχή μπορεί να έχει, τουλάχιστον από την Θεσσαλονίκη. Chris Rea, Candles, ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και ίσως δεν είναι και από τα πιο εμπορικά του ή τέλος πάντων από τα πιο γνωστά του, θα έλεγα. Στα 12 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή.

Αυτό ήταν, κάπου εδώ σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ραντεβού εκτός απρόπτου το επόμενο Σάββατο, λιγάκι μετά τη μία, πάντα στο ροκρύο του 104,7 Μικέλ. 3 με 5 ακολουθεί Φωτεινή Παπάζογλου. Να περάσετε καλά σήμερα το βράδυ, όπου και να πάτε, με πολύ προσοχή. Πρώτο τελευταίο ήταν η Church με το Metropolis. Και το τελευταίο τραγούδι για σήμερα από το θρυλικό David Bowie, Blue Jean, από το Γιάννη Σημαράκη. Ένα δυνατόν να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.

0: to the music.
1: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
2: Rock radio via satellite.
1: Pump it up loud. Wild, wacky.
2: 104.7.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Φωτεινή Παπάζογλου στον αέρα, εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikkel και για τις δύο επόμενες ώρες. Ξεκινάμε με το υπέροχο μουσικό κομμάτι που δεν είναι άλλο από Lovely Day, για να έχουμε μια υπέροχη μέρα, Bill Withers.

Αυτό θα πει καλή αναπνοή λοιπόν. Πολύ ώρα το Lovely Day. Bill Withers λοιπόν, για να διορθώσω το επίθετο, Lovely Day από το μακρινό 1977. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε μαγικά. Είτε είστε στην πόλη, είτε πήγατε για κάποιο μπανάκι. Εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 5 παρέα εδώ στον 104,7 Rock Radio. Πάρτε ένα καφεδάκι από τα υπέροχα Μικέλ και όπου κι αν είστε, είτε μέσα στο αυτοκίνητο, είτε σε μια παραλία, ακούστε το επόμενο τραγούδι που είναι από Stevie Nicks, από το 1981, Edge of 17.

Αυτό είναι ο Tom Petty και Running Down a Dream από το μακρινό 1989 και από το άλμπουμ Full Moon Fever. Να δώσουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματα στην Αθήνα, στον Αντρέα, που έχει μπερδέψει το φάληρο το δικό μας με το φάληρο το δικό τους. Όπως και να είναι, σας αγαπάμε παιδιά, από όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, εδώ, συντονισμένοι στον υπέροχο, πιο υπέροχο μάλλον σταθμό της ροκ στη Θεσσαλονίκη, στον Rock Radio Mikkel, στους 104,7.

You can go your own way, λένε οι Fleetwood Mac, από το μακρινό 1977. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, να περνάτε μοναδικά στους 27 βαθμούς εδώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, με μερική ηλιοφάνεια. Ευτυχώς όμως δεν βλέπω βροχούλες. Για όλους όσοι είστε ήδη στην παραλία, να απολαύσετε και να κάνετε μια βουτιά και για μας.

Μην ξεχνάτε, είστε συντονισμένοι στο Rock Radio Mikkel στους 104,7 στα FM. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας www.rockradio.gr αλλά και στο τηλέφωνο 2310 25 104 και 7. Αυτή εδώ είναι η Simple Minds. Don't you forget about me. Μη μας ξεχνάτε εδώ στο στούντιο.

0: την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στο Θάνο, στην Μαρία και στο Βασίλη και στη Στέλλα και σε όλους εσάς.
1: Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Are you ready to rock?
9: Now, back to the music.
8: At a biatch, and I think you got it.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή εδώ είναι η Yes και Owner of a Lonely Heart για τις μοναχικές καρδιές εκεί έξω, με πολύ πολύ πολύ αγάπη. Φώτινη Παπάζογλου από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5, παρέα.
1: Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.

Αυτό είναι το She Drives Me Crazy από Five Young Cannibals από το 1989. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω την αγάπη μου και να δώσω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους αυτοκινητιστές της πόλης, το είπα. Λοιπόν, γιατί περνάνε δύσκολα, έχει ζέστη, είτε είστε σε κάποιο λεωφορείο οδηγός, είτε σε κάποιο ταξί. Τους αγωνιστικούς λοιπόν χαιρετισμούς μας από το στούντιο. Γιατί τους οδηγάμε στην τρέλα πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς έτσι να το διαισθανόμαστε ιδιαίτερα.

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
0: Can I Get A... Can I Get A... Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: You keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
5: Too late, too late, has it gone too far?
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
7: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε το νούμερο 2 από τα Radio Rock Radio Top 10, Intelligent Music Project και No Flame, No Game.

Φυσικά μπορείτε να διαμορφώσετε και εσείς μαζί μας το Rock Radio's Top 10 ψηφίζοντας στο www.rockradio.gr.

Και ποιος είπε ότι μέσα σε ένα rock radio δεν χωράει και η funk και η classic soul και η disco? Αυτή εδώ είναι η Earth, Wind and Fire από το μακρινό 1981. Αν με ρωτάτε, ακρός καλοκαιρινό.

για τα μηνύματά σας, για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μην ξεχνάτε, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε στο www.rockradio.gr ή και στο 2310 25 104 και 7.

Ευχαριστώ στο θερμά, τόσο και τα μηνύματα, όσο και για τα email. Την Σιμέλα. Τη Μαρία. Το Βαχίτ που μας ακούει από τη Ζυρίχη. Και αυτό είναι το καταπληκτικό που κάνει το ίντερνετ. Μας φέρνει παρέα όλους μαζί, όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε. Και φυσικά, σε ποιον άλλο σταθμό εδώ, στο Rock Radio Mikkel, στους 104,7 στα FM.

Και εντωμεταξύ βλέπω ότι η θερμοκρασία έχει ανέβει αισίως στους 28 βαθμούς και φυσικά υπάρχει ακόμα ήλιος υπέροχος έξω. Νατάσα, το επόμενο δικό σου, από Hot Chocolate. You sexy thing, και για όλους όσοι είστε ή αισθάνεστε sexy.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rockin' the universe. Rock Radio 104.7.
12: Με εκείνα και με τούτα περάσαμε στη δεύτερη ώρα εσείως εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104.7. Φωτεινή Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Don't you want me, baby?

Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που μας ζήτησε εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στο Βαχίδ από Ζυρίχη και δεν είναι άλλο από το Take a Picture Up to Filter. Εξαιρετικά αφιερωμένο, έρχονται και άλλες αφιερώσεις. Εσείς μας το ζητήσατε και φυσικά εμείς θα το κάνουμε πράξη. Εδώ, στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Φώτινη Παπάζογλου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5.

Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού. Φυσικά, μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος ο καιρός, άνεμη μεταβλητή από 2 έως και 3 βαθμούς και το απόγευμα νότια-ανατολική τοπικά 4 μποφόρ, η θερμοκρασία ξεκινάει από 17 το πρωί, πολύ πρωί σήμερα, και ως 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, για να μην ξεχνιόμαστε, ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Και συνεχίζουμε. I Run από A Flock of Seagulls 1982 εδώ στο μοναδικό ραδιοφωνικό σταθμό της Rock Radio 104,7 Mikkel.

Για αφιερώσεις ή οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μην ξεχνάτε, μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε στο www.rockradio.gr και στο 2310 25 104 και 7.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ μισή ώρα σχεδόν μετά τις 4. Και αυτή είναι η Men at Work από το 1981, Down Under, και δίνω πολλά φιλιά και την αγάπη μου στη Σίλβια.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor.
5: Now, back to the music.
6: Rock Radio.

Αυτή ήταν η Klaus και η Rock the Casbah από το 1982 και έρχεται ένα τραγούδι από ένα ελληνικό συγκρότημα, τους Sharp Ties, το οποίο δεν γνωρίζει κανένας ότι είναι ελληνικό ή τέλος πάντων όχι πολύ. Ακούστε το, είναι τραγουδιστής ο Τόλης Φασόης και έγινε το 1981 νούμερο 1. Turn up the lights, this is a party, man!

Αξίζει να πούμε ότι ο δίσκος έκανε πωλήσεις άνω των 50.000 αντιτύπων, νούμερο ασύλληπτο για αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα.

Στα 48 λεπτά μετά τις 4, Φωτεινή Παπάζογλου από το μικρόφωνο εδώ στον καταπληκτικότερο ραδιοφωνικό σταθμό της ροκ στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Banana Rama 1984, Kitsa Crew, Crew Summer.

0: make you our slaves.
1: Welcome to the world of rock.
2: Rock Radio. 104.7.

Και λίγο πριν αποχαιρετήσουμε σήμερα την εκπομπή και πριν μπει στο σταθμό η Τζελίνα Μακραντονάκη, 5 με 7, θα σας αφήσω με το εμβληματικό τραγούδι από Rolling Stones, Satisfaction. Είμαι η Φωτεινή Παπάζογλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και την επικοινωνία. Θα είμαστε και αύριο μαζί, 3 με 5, εδώ στον εμβληματικό επίσης σταθμό Rock Radio 104,7. Μικέλ, φυσικά μην το ξεχνάμε αυτό. Και από μένα, φιλάκια πολλά, τα λέμε αύριο, 3 με 5. Φιλάκια!

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

0: και μισή. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρομό, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες!
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε βαρέα στο Rock 104 και τα Μικέλ. Αυτός είναι ο David Cook. Criminals από το 2015. Πάμε στο σήμερα με κάτι που μας άρεσε πάρα πολύ από την καινούργια βιά των Ταϊκέτο. Closer to the Sun για τον Νίκο από το

0: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Graham, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumbling, The Fallen.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
2: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeve Stimson, Too Late.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

στη θέση νούμερο 10 ολογράμ με το Young Love. Μας αποχαιρετά από το Top 10. Το ευχαριστηθήκαμε όμως. Υπέροχο τραγούδι από την τελευταία του δουλειά. Ακούτε Rock Radio 104 και 7, Μίκελ. Θα συνεχίσουμε με Voodoo X, A Lover Like You.

0: και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομώ και έκτισες.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. 104.7.

Καλησπέρα σε όσες και όσοι συντονίστηκαν τώρα εδώ στο Rock Radio 104.7, Μικέλ. Ξεκινήσαμε το τραγούδι που έχω αποστάρει στη σελίδα μας στο Facebook από τους Triumph, Running in the Night. Αυτή είναι η Gotthard, What I Like. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακαντονάκη.

What I Like από τους Scott Hart, αφιερωμένο στη Μαρία που της αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Συνεχίζω με τους Waterboys, The Pan Within, μιας και οι Waterboys θα είναι στη χώρα μας αυτό το καλοκαίρι, την 1η Αυγούστου. Θα μας τραγουδήσουν εκεί στο Sunny.

Ήρθε η ώρα για το Δελτίο Καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη θα πνέω μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το απόγευμα νότιο ανατολική και τοπικά θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Το Δελτίο Καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Δεν γίνεται να αγαπάς τα 80's και να μην αγαπάς τον Don Johnson. Πιο γνωστός βέβαια από το ρόλο του στους σκληρούς του Μαϊάμι. Τον απολαύσαμε στο Heartbeat, γιατί εκτός από ηθοποιός είναι και τραγουδιστής. Η συνέχεια με τον Robert Tepper, Angel of the City, από το soundtrack της ταινίας Cobra με τον Sylvester Stallone.

0: ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκέ.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. The new 104.7.

Πιστεύω όσοι είστε από Αθήνα να κατευθύνεστε τώρα προς το Θεατρόλου Καδουτού για να απολαύσετε τον Chris Isaac. Ο Βαγγέλης πάντως είναι στην Έδεσα και μας ακούει από εκεί. Βαγγέλη, το επόμενο τραγούδι είναι για σένα από τους Σαντέρ, Days of Summer.

0: any way you want it.
1: Από τους Journeys. Προηγουμένως ακούσαμε το Born to Break από την τελευταία δουλειά του Eric Greenwald. Ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Τελευταία τραγούδια σήμερα από τους Atlantic. Power Over Me, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 5 και αυτή τη στιγμή την Τζελίνα Μακροντονάκη. Ακολουθεί ο Κέσσερα στον FM και Πέριξ. Μινάς Χαραμαλής είναι εδώ, πανέτοιμος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Η Δευτέρα το Γιάννη, το Γιάρη, το Βαγγέλη και τον Πασχάλη. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και τα λέμε πάλι αύριο στις 5.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

John Henley, The Boys of Summer. Έτσι ξεκινάει το σημερινό δύο σαββατιάτικο μουσικό μας ταξιδάκι. Είστε στο Rock Radio Mikel, είμαι ο Μινάς Χαραμαλής και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή θα τα λέμε παρέα για 120 λεπτά. Rock Radio παπάκι, rockradio.gr το email μας, 2310 25 104 και 7 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Rock Radio 104.7 official το Facebook. Μετά τις 8, όπως ξέρετε, το soundtrack της εκπομπής θα είναι κυρίως δικό σας. Βάγια κοντίος, εξαιρετική, 1995, Lonely Feeling.

πίσω στο μακρινό 1973. Μεγάλη επιτυχία του Steve Miller και της μπάντα του The Joker από το ομώνυμο άλμπουμ. Λοιπόν, την έκτη συννεφιά του στην Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή ο καιρός. Θερμοκρασία βεβαίως είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Και από τα 70s πάμε στα 80s και στους Talking Heads. Burning Down the House.

On the Beach από τον Chris Drea και το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ, όλα αυτά στους 104,7. Πλησιάζουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break. Τελευταίο τραγούδι για αυτό το πρώτο ημίωρο έρχεται από ένα soundtrack, πολύ ωραία ταινία. Ο Kevin Costner πρωταγωνιστούσε, ο Gene Hackman. No Way Out, ο τίτλος της ταινίας, το μουσικό θέμα της οποίας τραγουδάει ο Paul Anka μαζί του ο Michael McDonald's.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Jamiroquai του JK, 7 Days in Sunny June, μέσα από το Dynamite και το 2005. Δεύτερο ημίρο της εκπομπής μας, είστε στο Rock Radio Mikel. Ο Μινάς Χαραμαλής θα είναι μαζί σας και αυτό το Σάββατο μέχρι τις 9. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία και πάμε στους Elbow, σε ένα τραγούδι το οποίο πήγε και στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια βέβαια από τότε. Magnificent.

Οι Rolling Stones με το In The Stars βρίσκονται στη θέση νούμερο 7 του Rock Radio Top 10 αυτή την εβδομάδα. Ψηφίζετε στο rockradio.gr και εσείς διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του σταθμού, τα οποία βεβαίως παρουσιάζει κάθε Πέμπτη βράδυ στις 10 στα Night Tracks ο Σωτήρης Βακάρος. Η επιστροφή βεβαίως των Rolling Stones, αγέραστη πραγματικά, με τρομερή ενέργεια. Παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στους YouTube.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Studio Hair λοιπόν,

0: εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το otikashop.gr.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας με το Everywhere των Fleetwood Mac. Και βέβαιως ξεκίνημα και για τις μεταδόσεις των δικών σας μουσικών επιλογών, για τον Γιώργο. Μέσα από ένα άλμπουμ βεβαίως, το Tango in the Night, το οποίο πούλησε πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Και τρομερές επιτυχίες βέβαια, έτσι, μέσα Seven Wonders, Little Lies, Isn't It Midnight, εξαιρετικό άλμπουμ. Και βεβαίως από μια χρονιά η οποία έβγαλε τεράστιες επιτυχίες από πάρα πολλούς καλλιτέχνες, το 1987. Λοιπόν, ο Μινάς Χαραμαλής είναι μαζί σας όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή μέχρι τις 9 για 2 ώρες. Και να πούμε τις καλησπέρες μας στον Θανάση και στον Διονύση στην πρωτεύουσα. Καλησπέρα αγαπητοί μου. Στον Γιώργο, στον Νίκο, στον Δημήτρη, στον Στάθη. Πολλές καλησπέρες στη Σαφώ, στον Γιάννη, στον Πολύγυρο. Καλησπέρα στην Ασπασία, στη Νίκη, στην Όλγα. Γεια σου Φάνη.

Γεια σου Γρηγόρη, το τραγούδι σου σε πολύ λίγο. Πάμε στην καινούργια δουλειά του Recast, λέει. Μας άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Waiting on you.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, δύο λόγια για τον καιρό θα πούμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία του Apollonia Hotel μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό στην πόλη. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το απόγευμα νότιο-ανατολική τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τέλος θα κοιμαθεί από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Η Όλγα μας θύμισε το Walking on the Moon από τους Πολύς. Εξαιρετικό τραγούδι, ευχαριστούμε πολύ που μας το υπενθυμίσατε. Ρέγγε βέβαια, αλλά όχι αυτή η καλοκαιρινή ρέγγε που ακούμε αυτή την περίοδο. Εξαιρετική, Πολύς και ο Sting βέβαια. Rock Radio Mikkel, πάμε στην Νορβηγία. Σε ένα γκρουπ ονόματι Lava. Εξαιρετική soft rock, jazz rock μπάντα. Give it up. Προς το τέλος του τραγουδιού θα ακούσετε ένα εξαιρετικό σόλο κιθάρα.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

Devil Inside από τους In Excess. Έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο μας εδώ στο Rock Radio Mikkel, μέσα από το φοβερό και το εμερό Kick, βέβαια, του 1987. Η Αυστραλία In Excess. Πάμε στον Cliff Richard. Το Devil Inside, να πούμε ότι ήταν για τον Γιώργο που το ζήτησε. Δεν βάζουμε συχνά Cliff Richard στην εκπομπή, ευτυχώς μας το θυμήσατε κι αυτόν. Άλλος ένας μεγάλος καλλιτέχνης, 85 ετών εσείως. Για τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο. Ζηλεύω τα μπανάκια σου, τα ζηλεύω. We don't talk anymore.

Αυτός είναι ο Joseph Williams. Είχε διατελέσει για πολλά χρόνια τραγουδιστής των Toto. That First Night από το ντεμπούτο του άλμπουμ. Η συνέχεια ανήκει στους στον Alan Parsons και το project του άλμπουμ, μεγάλη εμπορική επιτυχία. Το Eye in the Sky είναι για το Θάνο.

Katie Lang. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 9. Το Rock Radio, Μικέλ. Έχει έρθει ήδη ο Θείος Κώστας που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 12 για 3 ώρες. Δεν φεύγει κανείς. Καλησπέρα και από Αέρος στον παλιό φιλό τον Άρη τον Έξαρχο και την αγαπητή Σοφία. Έκαναν την τιμή να ανέβουν να με δουν λιγάκι. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τις 7 ήμασταν παρέα. Ο Μινάς Χαραμαλής ήταν στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ για 120 λεπτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Καλή συνέχεια.

0: μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
5: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
4: Για πες.
5: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
4: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
8: Τι εκεί.
7: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Rock Radio. Now back to the music.
11: Back to the music.
12: Tribe has spoken.
10: Rock Radio 104.7.
13: Ladies and gentlemen, welcome to the show.
14: Έρχονται.
15: Οι αφηνιασμένες γελάδες, οι αιμοδιψείς ερυθρόδερμοι,
14: οι διασκευές του θείου Κώστα. Τραγούδια που όλοι σχεδόν έχετε ξανακούσει και τραγούδια που όλοι σχεδόν δεν έχετε ξανακούσει.

αναζωογονητική για εσάς. Μακρά απουσία μου από τη ραδιοσυχνότητα του σταθμού. Επανακάμπτω για να κάνω τον συνήθι σαββατοβραδινό μου χαβαλέ. Δεν υπόσχομαι τον ουρανό με τα άστρα. Αυτό δυστυχώς υπερβαίνει τις διαστάσεις μου. My pay grade, που θα λέγαν και τα Αμερικανά. Αλλά πιστέψτε με, κάτι θα καταφέρω να κάνω απόψε.

τα δύο εβδομάδες. Έρχομαι απόψε και εγώ μην ξέροντας τι να πρωτοπαίξω. Τέλος πάντων, αυτές τις τρεις εβδομάδες που περάσανε μέχρι να τα πούμε ξανά. Αν μη τι άλλο, επιτέλους βρήκα τον τρόπο να πουλήσω ψυγεία στους Εσκιμώους. Και σκοπεύω να σας αποκαλύψω το πώς στη διάρκεια της εκπομπής.

Συνεπώς, αν έχετε την ώρα και τη διάθεση, στήστε αυτάκι στην κολοσσιαία επιθεώρηση εξωφρενικών τεχνητών νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του θείου Κώστα. Οι απόψινές τσάρκες, σουλάτσα και γυροβολιές στα παράλληλα μουσικά σύμπαντα θα κυμανθούν από τεξανέζικο μπούγκι έως industrial gothic με μια γερή δόση μελιστάλακτης pop καψούρας για επιδόρπιο στο φινάλε. Περισσότερα στην πορεία. Τα λέμε!

0: Και αυτή ήταν μια εισαγωγή με oriental ατασφαλίες. Θα αρχίσουμε τώρα κανονικά και σοβαρά με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 5 η ώρα σήμερα και 9 και 4 φτάνει στα αυτάκια σας αμέσως μετά το τζιγκλάκι μας.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

και θεωρώ περιττό να πω ότι ήταν ένα τραγουδάκι του Μιχαλάκη Τζάκσον που πρωτοκυκλοφόρησε το 1982. Θα συνεχίσουμε με άλλο ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε σήμερα, το αρχικό. Το έβγαλαν οι Top Notes το 1961, πια σταυγό και κούρευτο. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε σε σημερινή ενορχήστρωση το τίμησαν παίζοντάς το μέχρι και οι Beatles.

0: Rock Radio Thessaloniki.
1: Και έχω φέρει ένα τρίτο τραγουδάκι που κυκλοφόρησε σήμερα, αλλά θα το φυλάξω για την τρίτη ώρα, καθώς είναι πιο ήρεμο. Συνεχίζω με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε χθες. Φύλαξε την τελευταία γυροβολιά για πάρτι μου.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

τεξανέζικο μπούγκι. Υποσχέθηκα τεξανέζικο μπούγκι, έπαιξα. Και αμέσως μετά, καπάκι, για να τελειώνουμε με αυτές τις υποσχέσεις. Τι άλλο? Gothic. Industrial μάλιστα. Roy Orbison, όπως δεν τον έχετε ξανακούσει.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Και μετά από τόση συμπίεση, πάμε για λίγη αποσυμπίεση. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πρώτο το συγκρότημα των Δουλευταράδων το 1981. Ο τίτλος του «Εκεί από κάτω».

0: Radio's Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Lou Gramm, Young Love.
2: Young love don't last forever.
0: Number 9.
1: The Rumblin', The Fallin'.
0: Number 8.
1: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
1: The Rolling Stones, In the Stars.
0: Number 6.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 5.
1: Generation Radio, The Melody.
0: Number 4.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes flying.
0: Number 3.
1: Skindred, Can I Get A...
0: Number 2.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun.
0: Number 1.
1: Reeves Stimson, Too Late.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.

Shout, shout, let it all out. Σαββατόβραδο με τον Θείο Κώστα που δεν ξέρει τι να πρωτοπαίξει. Επόμενο τραγούδι, ένα πανανθρώπινο αίτημα. Δώστε μου κάποιον να αγαπάω.

Και το αμήλικτο ρολόι μου λέει, μάγκα μου, παίξε κάτι στα σβέλτα και έλα μετά, στη δεύτερη ώρα.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό,
7: αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.

0: Δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
1: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα, με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
2: Again, here's what's happening.
3: Now, back to rock radio.
4: Meaty, cool, hip, sexy.
5: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
6: Rock Radio 104.7.

Και ετοιμαστείτε να χωθούμε πιο βαθιά στα άβυτα της δίσκο μουσικής. Είμαι πολύ σεξουλιάρης. Σωστά, είπε ο Φρεντ.

Και παραλίγο να μου ξεφύγει, αλλά το τσάκωσα. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, Κυριακούλα, 14 του Ιούνιου, στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός αναμένεται γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα είναι ψόφιοι μεταβλητοί 2-3 μποφοράκια και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-νότιο-ανατολικούς, τοπικά να πιάσουν μέχρι 4. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και μετά τους Wild Cherry του 1976 θα διαφημίσω το μεγάλο έβριμα αυτών των εβδομάδων που έλειψα από το ραδιόφωνο. Το πώς μπορεί κανείς να πουλήσει ψυγεία στους Εσκιμώους. Ένα-δυο τραγούδια, θα γυρίσουμε λίγο παλιότερα στις ρίζες του rock and roll πριν καν εμφανιστεί ο Elvis Presley. Ένα κομμάτι που έγραψε ο Tiny Bradshaw το 1951 και ήταν από αυτά που επηρεάσανε πολλούς πουτσιρικάδες που μεγαλώναν τότε στην Αγγλία. Ο Jimmy Page τον Zeppelin ήταν ένας από αυτούς. Εμείς θα το ακούσουμε έτσι όπως βγαίνει σε τεχνητό νοημοσυνική ενορχίστρωση φέτος, αρχές Ιουνίου, στις 6 για την ακρίβεια, του 2026. Το τρένο συνέχισε να κάνει τσαφτσουφ.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

0: Και νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα. Όμορφα νυψούδια, δώστε βάση, γιατί θα ακούσετε κάτι που δεν το ακούτε κάθε μέρα. Πώς μπορεί η διορατικότητα να σε κάνει να πουλήσεις ψυγεία στους Εσκιμώους. Είστε έτοιμοι? Ακούτε λοιπόν. Πας στην Κίνα και αγοράζεις μπιτ παρά, διάφορα που έχουν για σκότωμα. Και μετά τι κάνεις? Μετά κοτσάρεις απάνω τη φύρμα. Ψυγεία Σαχάρα.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

Και είμαι βέβαιος ότι αν έβρισκα έναν διορατικό επενδυτή χρηματοδότη, τα ψυγεία Σαχάρα θα μπορούσαν κάλλιστα να γίνουν έως και συλλεκτικά είδη. Και αν έχεις ευρύτερους ορίζοντες, θα εγκαθιστούσες ψυγεία Σαχάρα απάνω, ψηλά, στην Αρκτική, όπου θα μπορούσαν να πηγαίνουν ολόκληρες οικογένειες εσκιμών και να μπαίνουν μέσα για να κάνουν χειμερινές διακοπές.

Το ρολόι πάει προς τις 11 και ο θείος Κώστας βγάζει το άχτι του μετά από 2-3 εβδομάδες απουσίας. Για όλους εσάς που τέτοιες ώρες θέλετε λίγο πιο χαλαρά πράγματα, θα συνεχίσουμε την τρίτη ώρα χαλαρά. Για προκαταβολή, τι άλλο, μια metal μπαλάντα.

Όμορφα νηψούδια, όπως είναι το μότο, το σλόγγαν αυτής της εκπομπής. Τραγούδια που όλοι σχεδόν έχετε ξανακούσει και τραγούδια που όλοι σχεδόν δεν έχετε ξανακούσει. Απόδειξη, το επόμενο. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide and no bloody escape from reality.

0: días que ves en alto cosmo o las tisgoñes. Tu sí, uco, está ahí días que ves en ecufes, treles, murles, loles, sabes. Tu sí, uco, está ahí días que ves en apos, sin armastiques. Sábado, argato, brad, visto, rock ready, oh. Rock ready, oh. Rock ready, oh.
1: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο, Εύοσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο, Μοναστηρίου 141. Πηλαία, Έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο, μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Oh.
10: Ναι, όχι. Ποιος είδε το Θεό.

Όμορφα νηψούδια, καλώς ορίσατε στην τρίτη και μελισταλακτή ώρα της κολοσσιαίας επιθεώρησης εξωφρενικών τέχνητων νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του Μπάρμπα Κώστα. Ένα τραγούδι

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι, να ανοίγει η ψυχή και να ταξιδεύει ο λογισμός. Και καθώς πορευόμαστε προς τα βάθη της νύχτας, χρειαζόμαστε λίγη μαγεία. Μαύρη μαγεία και γυναίκα. Όλα αυτά μαζί σε ένα.

Και θα διακόψω για λίγο τον ρεμβασμό σας με μερικές άχρηστες πληροφορίες από αυτές που λατρεύουμε εμείς οι ραδιοφωνατζίδες. Φωνατζίδες, καλά ακούγεται. Από τον Peter Green του 1968 θα κάνουμε ένα μικρό βηματάκι πίσω για να προσγειωθούμε ξανά στο μαγικό για την μουσική 1967 και να ακούσουμε μια κορυφαία επιτυχία του Frankie Valli, η οποία έκανε μεγάλες διαδρομές σε κρουαζιερόπλια, ασανσέρ και σούπερ μάρκετ. Θα την ακούσουμε σε μια τέχνητο νοημοσυνική ενορχίστρωση, η οποία απομιμείται εξαιρετικά πιστά το κλίμα ηχογράφησης των ετών 1970-71, το οποίο σημαίνει ότι οι μουσικοί ξεκινούσαν να παίζουν και ο ηχολήπτης έκανε τις ρυθμίσεις ενώ οι μουσικοί παίζανε. Ακούστε το ταμπούρο, πώς ξεκινάει παρτσακλά από εδώ και από εκεί, μέχρι επιτέλους να κάνει το σωστό γύρισμα στο κουμπί ο ηχολήπτης και να ακούγεται όπως πρέπει να ακουστεί.

0: part of the 104.7. Part of the truck. Original matter from which both Earth and Moon were created. Rock Radio,
1: Θεσσαλονίκη. Όμορφα νυψούδια, αν πριν 50 χρόνια μου έλεγε κανείς ότι θα φτάσει μια στιγμή που τα μηχανήματα θα παίζουν Τζίμι Χέντριξ, θα του έλεγα «Ρε άντε πάγαινε από εδώ πέρα, ουτοπιστή τερατολόγε». Δυστυχώς, η εποχή μας δικαιώνει τους ουτοπιστές τερατολόγους. Απόδειξη, το επόμενο τραγούδι.

Every night your line is busy. All that buzzing makes me dizzy. Can't count on all my fingers all the dates you had with swingers. Επειδή δεν θέλω να σας φρικάρω τελείως, λέω τους στίχους τώρα για να απολαύσετε το επόμενο τραγούδι. Συνέχεια μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 11:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

τελευταίο μισάωρο για αυτή την εβδομάδα κουφής μουσικής από τον Μπάρμπα Κότσο. Μετά τους Bee Gees του 1967, περνάμε να ακούσουμε Cutting Crew του 1986. Ψοφολόγησα στην αγκαλιά σου απόψε.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και θα ακολουθήσει άλλο ένα ισοπλαστικό δίδαγμα του σταθμού μας. Η υπερβολική δόση αγάπης θα σε σκοτώσει.

όμορφα νεψούδια, ακούσαμε ένα δείγμα του πόσο ευρύτατη θεματολογία είχε παλαιότερα η μουσική. Όχι όπως από το 2000 και πέρα, όπου το βασικό θέμα της μουσικής είναι εγώ, ο αφαλός μου και η συνομιλία μας. Το επόμενο τραγούδι το χρωστάω από την αρχή της εκπομπής. Σας είπα ότι έχω ένα φυλαγμένο τρίτο σημερινό τραγούδι που κυκλοφόρησε, ναι, είναι ακόμα σήμερα, είναι παρά 5 η ώρα. Και προλαβαίνουμε να το ακούσουμε ολόκληρο.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better with

Και όχι, δεν σας έχω αφήσει ακόμα στην σαγίνη της playlist του σταθμού, γιατί έχω ένα σκασμό τραγούδια να παίξω, όπως το επόμενο που είμαι βέβαιος ότι θα προκαλούσε ειδονικά ρίγη στη ραχοκαλιά της ειδικής Bon Jovi λόγου του σταθμού, αν δεν ροχάλιζε αυτή τη στιγμή.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Σουξέ όλα. Καμία φόλα. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που είναι ένας από τους λόγους που κάθισα μετά τα μεσάνυχτα να παίζω μουσική. Ο Τζόνι Κας συναντάει τον Tom Waits.

Ναι, για κάτι τέτοια αξίζει η ζωή. Και τραγούδια, όπως το επόμενο. Η αγάπη πληγώνει.

Η εξέλιξη της μουσικής. Ένα τραγούδι που έγραψε ένα ζευγάρι εξαιρετικών, πρικισμένων, ταλαντούχων και πρακτικά ανεπανάληπτων μουσικών, το ζεύγος Bryant, που το έδωσαν και το είπαν πρώτα μελιστάλακτα το 1960 οι Everly Brothers. Έμεινε σε νάρκη, γιατί τα τραγούδια μένουν σε νάρκη, μέχρι ότου του έδωσε η Nazareth, του έδωσαν το φιλί της ζωής και το κάνανε κλασικό για τη ροκ μουσική το 1975. Και εμείς το ακούσαμε σε μια διασκευή Ιούνι 2026. Όπως και το επόμενο κομμάτι. Πρώτο κυκλοφόρησε από τους Eagles το 1973.

Δάχτυλα, συγγνώμη. Τα φτερωτά μου δάχτυλα κάνανε πραγματικά αυτό που πρέπει να πει κανείς. Βάλαν το τραγούδι βοήθεια. Θα ακούσουμε αυτό που δεν έπαιξε μετά τις διαφημίσεις.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Και ήταν ένα από τα τραγούδια που θεωρώ ότι είχα χρέος να βάλω. Όπως το επόμενο. Γιατί αν δεν τα βάλω εγώ, δεν θα τα βάλει κανείς.

Και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε να τελειώνει, ο τίτλος του δένει Γάντι με τον τίτλο του επόμενου τραγουδιού. Αγάπη της ζωής μου, κάνε τον κόσμο να χαθεί. Ένα τραγούδι του Έντι Κόχραν, 1963.

Και πλησιάζοντας στο τέλος των δυνάμεών μου, λέω να κλείσω με 2-3 τραγούδια που όλοι τα ξέρετε. Όχι σε αυτό το άκουσμα.

Όμορφα νηψούδια, κάπου εδώ πέρα θα σας καληνυχτήσω. Έπαιξα 4 ώρες μουσική και έχω άλλες 4 που μαζευτήκανε αυτές τις 3 εβδομάδες που έκανα να πατήσω στο σταθμό. Όχι, ψέματα πάτησα ενδιάμεσα, αλλά δεν με βοηθήσε ο υπολογιστής να κάνω εκπομπή την περασμένο Σάββατο. Τέλος πάντων, αυτά είναι δικά μου προβλήματα, η ιστορία της ζωής μου δεν σας πολύ νοιάζει. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας. Καλώς εχόντων των πραγμάτων για το επόμενο Σαββατόβραδο. Μέχρι τότε εσείς ξέρετε, συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε και κοιτάξτε να το κάνετε καλά. Για εσωτερική τέρψη. Αυτή η ζωή συμβαίνει μία φορά.